Στηρέ, καφέ να η γκαρσά είναι του μπαζέν. Αλλά σκέτσα, εποβή με ουνα φράζα. Δόβε βάει, μόιν του φέτ και λαζάν την αλέτ. Σαραλέτο, λα γέντε, αλ μπουλνιάις, νο παρθέρ. Πέρ σου ανόρμα, σινιόρε,